να τα κουτούε αγρομένα κο... Βέτσιν βοήτσι ήταν ημινε κοή αραούρα. Ήταν η νέγα, νέγε του στατούκι άτσιου Ινουάμανου είναι. Okay, here we go. Ινουάμανου, Virgin Voyage, ημινε μέι.